0: Κυριάκο πάω γρόνια με. Α, μην είναι άσχο γρόνια με βάσου. Γρόνια με. Επέφε μου πλήμα εγώ, αγε γεμί ούνια με κα.
1: Βάτι εγώ στη σάντε.
0: Α,
1: βάτι σάντε. Α, βάτι
0: σάντε. Α, βάτι σάντε. Α, βάτι Babal wanta.
1: Sabla di bratun.
0: Kim sandal ağlı. Lord, I bless you.

Ρώτησε σε κάνω μάνε πίλω μου. Έτσι μου τρώκ. Κάνω πράξη άγια πόρμα όλα τέ.

0: Όνια με τεμπράνε να είναι ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καία με τσίνια μία σε. Νία ουνοσέδια σένια μία σε τία.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κιέ πέ ουόνια μία μπασά. Ένι νιτσούμι. Ένι να ουόντεν.

φώτιε. Αμπράτσια διαγεννησάνο. Ανιφρένια που δεν υφρένια. Να γέσου φωτονού να φωτσίνε. Να φωλιστεί φωσί αντζάσια μου. Σα μπράτσια, αγανοκράσα που δεν υφρένια. Αν άνοι μου μπρά γέσου σησάνο. Μαζί μην έδια μην ημάνεσαι. Να μην είναι φρένια, έλε μην έτσι. Για κάσα, για μέτσι να κάνεις εμπέρμα. Ουγε, ουγε, ουγε. Why you be friend? What do I want to say? I come from Nana, young Kaya, from Nepal.